0: μπορεί να κατάλληλε. Κάνει τον και αν πει λεκτή.
1: Αλλά του.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Θα βάλουμε το μάτι. Βρει το σκόλο, είδε.
2: Η πίτρα. Σίβενιγκ ένα λεπτό.
1: Εύελ. Έτσι, το γιούλια.
0: Ρίτα, καμπίαλι.